0: Poletje.
1: Summertime, baby.
0: Με τίμ κόμποστε ξύλο πολίτια, βεσίλο χράνια κομμάρια.
2: Hope you like being hungover, you stupid bug.
0: Ne pozabite na.
2: That's it, I'm going inside.

0: στη Βοτσίλη Πολίτη.
1: I'm gonna rock.
2: We don't.
0: Rock Radio. Cheese the
2: rock. We're gonna rock.